ρώτησα αν την σαμό σρετνέ τάνε ο κονασιε ποδαράσλα αν την σαμό τβόγερ έτσι κατσίνα σου λιούμπα.